Απρίλης του 2007. Προπαγάνδα. Λογισμικό συνείδησης. Στις γειτονιές του κόσμου ξαναβρέθηκα. Πήρα αέρα και ξύπνιος ονειρεύτηκα. Προπαγάνδα, μια σελίδα.

προπαγάντα. Απ' την αρχή όλα ξανά. Hey. Είναι ο πόλεμος ενάντια στο φόβο. Εδώ σε αυτή την εποχή που δίνουν τόπο στην οργή.

και ψάχνω πέρασμα βόρειο δυτικό. Με σύντροφο το σειρμάτινο Περιστέρι. Ανάληψη ευθύνης. Στις γειτονιές του κόσμου ξαναβρέθηκα ρε. Πήρα αέρα και ξύπνιος ονειρεύτηκα. Μια σελίδα τη φορά προπαγάντα. Απ' την αρχή όλα ξανά προπαγάντα.